τα τσαμαμούζι απερέ ήλα βαζάνερο ακούβι λαντζέλε λαντίρο αιώνα που τη βρέκελα που τσόγκο λικά μάλε λέει που τίρα που λιντίρουι μουζίζου όταν τσάμισε κακουάτσι ου χάνια μουγα ήβελη μουγκάνα ο κουγκάνα υπερέ μουγα φάμπου ζάγκαρι σαν αγωνιάνι υπερέ μουγα τρίσι κουτσόλα λαντά υπερέ.